ουρανότσι ο πόνοτσι. Ρούζε σου νιέμε, η σούχα η φοντάνα, τε κλουλιάτσκα τσβίλι, σβέτσε πρότσι, ανάσχε σούτρα, νόβα γεράνα.